Στέλιο, Φωστίνο, Αλμπέρτο, Νταβίδη, Μόνικα, Βιτόρια. Ακού, βάλε καμαπούτς. Ακού, άμισβελα, αυγαμλά, δίκλα, ούτα λέμε, τόμ. Ακού, αγαμούρι, βάλε, Ζωακίνα, Ζουβίτα, Βιρόνικα, Κάρλα, Φάτιμα, Αναμπέλα, Νίβα Σέκη, Ένια, Νίβα Λιμπέζα, Νίβα Μιτσίνα, Αναμπέλα, Νίβα Σέκη,

0: Αμήνερ.
1: Ρισίν.
2: Όχι.
1: Είσαι σλαναμάν.
2: Α, είναι το τεγαφικό μου κατρόφιστο, Μάρτς Νιάγκα.
1: Ω, μήντια, Νιάγκα.
2: Α, Νιάγκα, δεν θα ακούω. Α, μιλάζε και Νιάγκα, Γαλλία, Λιάγκα, Φάλλη.
1: Αου.
2: Δεν είμαι ασφαλιστή, δεν είμαι ασφαλιστή, δεν είμαι ασφαλιστή, δεν είμαι ασφαλιστή, δεν είμαι ασφαλιστή, δεν είμαι ασφαλιστή, δεν είμαι ασφαλιστή, δεν είμαι
1: ασφαλιστή,
2: δεν είμαι ασφαλιστή, δεν είμαι ασφαλιστή, δεν είμαι ασφαλιστή, δεν είμαι ασφαλιστή, δεν είμαι ασφαλιστή, δεν είμαι ασφαλιστή, δεν Καγκαλαβούνια μου, θέλει να γκουιά μας, θέλει να γκουιά τυραφάτη.
1: Κόμου, σώ.
2: Φανιμά μου.
1: Βάι. Σέζει να 23 μινούτους. Εχέ, 82, 84, 34, 80, Ζησίλε. Ζησίλε, είσαι λένα μάν.
3: Πολλά ζητήτη μάλλου.
1: Μην τζάνε τα τάν.
3: Να μου λαγά, μα σε λέγα μανέ.
1: Αυσίλη.
4: Κανιά γκόι.
1: Κάσια ποστά.
4: Έλα που μου τύπα τα καπιτάλα με έργο μου τύπα με τι.
1: Να.
4: Σε ασφαλή σε χειράμι. Άλλα γανέ να γένει η πέντρετη.
1: Σε φαμπίλε.
4: Αγώ ένα.
1: Σε φαμπίλε.
4: Ίσο. Για κουμπιά μακό

τη σέρα. Κόμπι κάρπα. Για την ώρα ποντάρε. Φαμίλια, φαμίλια. Να ουδείς την ίδια φαμίλια περφέτα. Ο μας importante εκεί.